0: Radio Voces Campii 101,1 FM.
1: Με σαμπαντάξε μπλεκά μαλλιά σου, πόσο με πληγώνει η ματιά σου. Λες πως από